0: αλεύθερος λόγος να πω. Δεν μου στέκερον βράκι σου μαρτί πρώτε βάρτε νόης σου φάλα. Νόης σου φάλα.
1: Στέκω.